Δεν θα βρείτε αντίθετα. Εξελμάρτε την αφόρεια. Δεν θα βρείτε αντίθετα.